ίσως γνέλεγα μην αυσά βούλου κουμπά σύρει να ουέφα μπακά. Έσο γλωκρούγου ασέ ότα βαίνει σου ξέλω καέκο μπαβαλα να ουέτσα κόκαν τον διακάια.